0: είσαι μέχρι μέσα μας, αλλά σωρούλε ματσιντήσω ασε φούτσου κύριε τα τερά τώρα τα τίνα κατζένω. Σε λόγω αν εχλάω, ουα και τίκα τα τίνα λίνα λα κατζένω, ουα να μέσα μας αλλά σωρούλε λέ advocate σε νόκο, ουα κύριε τα τίνα λίνα λα κατζένω. Μα γανά τάπο, ουα και τίκα. Ζήνε κέσ, λένε κύριε τα τερά τώρα τα τίνα κατζένω, διε και τίνα γασε πέι. Ουα και τίκα τα τίνα λίνα λα κατζένω. Λουσί Μαρικάντσι, λένε ουα και τίκα τα τίνα λίνα λα κατζένω. Ramashamule, Lena Wakitika Regina, Marcella, who got a zero to a lot of things, Lena Laka. Jane, keep on a head, bo, keep on swinging on the thing, Lena Cajano. Hit the motto. Sugar my finger.
1: Kitari Ken Senior, Wakitika Tatinagajano, Mafusi Chaka, Kitika Zilahela to a lot of belly, Mamulet Animalitani, Lena Wakitika Tatinagajano, and Tatumquena, Lena Wakitika, with the level of a nasty Emmanuel in Tisa, Lena Kitika, let's a zilahela to a lot of things like a